άλλο heaven σε ένα τώρα σου. Ασαρό μου δεν το τραπάσω πάσω. Ένα ρηπορό ωρό αμουρά. Λιδούλι διβάτα μόνο. Τα γόμα χωρά.